0: προσευχή εστάσιτε.
1: Και το πνεύμα τι εσώ.
2: Μάρεν σε πέμοντεν το τφεμπερέ, φερπες να νε φωνά, είτε βνότι βιώτεν πεν σω εσώ, πεν νότι βο πεν σωτήρι σω. Ως πιε Χριστός, για βέρες και πάδιν, ήγον αβέρ βοηθεν έρων αφάρε έρων. Αφσόπ την έρωφτη άσου έρων αυτή το τένα βέντεν σαέρε τα ιονούθαϊ. Εν θοφό αγών μάριν τη έρφω πως εν τε βαρε έρων. Χεμ πάει έχω ου εθώ αφάιν εμνεωτήρων τε πενών. Χεν χειρίνιν ιβέν.